Ισκα. Συνεζάτε, γερμανά, πριν δύο κοιμάπη, ρίκο κουσκονγίκα. Άλλο τύμπο, άλλο ζάνιο, κανμάπη, νιουκαντσίγου ανταντερισκάνγκη. Μπονα νότσε. Καϊ Νόρτε Αμέρικα, αβέρε Ολλάντα, μαϊ πίτα κανιάρι, Ιταλία η μάπη. Μπονα δία κανγανιάτσα η μαπίκα. Juan Yucaiza, saludos, hermana Juanita, buenas noches. Te ve Jesús, nuestro Redentor, Nisca Juanita, saludos cordiales desde la ciudad bonita, Riobamba, Ecuador. Michita, Yamboa, Emapishinkanchi, Mauan, Tandariskanguichi. Pai, Cancunawan, Tandayacana, Azcazuman, Mikaska, hermana Juanita Salazar, Campis, Uyacuscangui, Laura Cujilema, Imapis, un saludo para mi mamita Rosa Naula, Niscanguichica. Bueno, Cancunawan, Tandayacana, Azcazuman, Mikaska, Imami, Pactasca, Orascuna, Imami, Juchuyasca, Chasna, Cascamantaca, Aziza, Caspaca, Cutinzata, Cayachisilado, Cancunawan Tandaya, Cangapa, Tigra Shami. Buenas noches, Kaya Kamachi, Ayituta, pero ñami, ñukanchi, turikuna y mapi, shamun kuna. Programaciones kuna y mawan, uyaringapa. Buenas noches.

Καταράτα νιανιάου ύπητη αριχπικάριν, ήμα χαμπίπης μάνα αιουδαγκάτσο, ήμα γοτακονάπης μάνα αιουδαγκάτσο, νιαου ύπη καΐτας έιτας ορεσκάπης, ιάνγκα μαντάμι κάγκα, τσάσνα κασκαμάντα ιάνγκα μαντάμι κουσκίτα το κουτσιγκίτσι. Μα έγκονα κανείς κακονάμι, καταρατάκα ζούκο κοναζαπίμι, τι έγνισπα, μάνα τσάσνάτσο, για μην νικορκάνει, ζούζω ακονάπης τσαϊσίνα, τσαρί το κόγμι. Όπιν κονάπης, νιαουί κονάτα, δεζεπέντη μάπιτα καρίσκα ουάσα, τσαρί το κόγμι. Σύνατα τη μάχη κονά κανήν μπένο, βίταμίνα κονά το βιάχπι, καταράτα μανατιαρίν γάτσο ιέν κονάμι. Μάνα τσασνάτσο. Χάτουν για τσαχκούνα, ουράπη ανάχπι, τσαϊσίνα, σύρτο τάχτσο νίσπα, παϊκούνα, άζι ρίκος κακονάμι. Βίταμίνα κονά καν, καταράτα ουινιχτάκα, μανάρκαντσο. Σύνα ζάταχ, μάχην κονά κανήν κονάμι, καταρατάκα, χαμπίκονα το ουβιάχπι, παραρινζάμιν, μάνα ουινιάντσονιν, μάνα σύρτου τσάιπις. Καταράτα νιαου είπι, τι άρι καζαρισπάκα, ουάσα, ποκουρίσπα, κατιγκάμι. Σύνα ζάτε μάχην κονά κανήν, καταράτα αμα ουινιάτσούνκα, γοτήτα στα τσουράσπα, χαρκαί το κοντσίγμινιν κονάμι, ουμάνα ξπάκα γότα στα τσουράσπα, καταρατάτα αντσουτσίσουνιν κονάμι, μάνα τσάιπι σύρτουτσου. Γότα κονάκα αστάων αντσεάσι τόκουν, συναζάταχ μαϊπικάριν νιαουιτάτιχ δάνιαϊ τόκουμι. Συναζάταχ καϊτάψι νινκούνα, καταρατάτα ο περανάκα ποκουρίνκα καμάμι σουλιάνα νίσπα, μάνα τσαϊκα σιρτότσο. Τσαϊ παγραντίκα, καν μάνα η μάτα ρίκουι τόκουσπάκα, ο ρίκουνα τα νιάρικα χαχπίκα, ο περαναζάμι. Καταράτα ο ινιακουζάπι ο περαχπίκα, νιαουίπι τσουγριτσισκάπης ουτσίζαμι. Νιά καταράτα που κουρίσπα σου γλεντέχα μου ιωσίνα το κουχπίκα ο περανάπαχ τσουγρίπης χάτουμι. Τσαί μαντάμι καντζάταχ ούτ καιωρίνα κάγγι. Μα είχαν κονάκα νιν πίσμι ο περασκα ουασάκα θουχτακίζα ουάτα κάμα η μάμι κουϊδαρίνα τσαί το κοιτίν που πάχκα μάνα ζητσουκάγκα νιν κονάμι. Μάνα τσνάτσο. Τσαί παγραντίκα κίζα κάμα άζι κουϊδαρίσκα καχπίκα νιαουίκα άζι το κονζάμι. Συνασπάκα, κικίμπαγ νιαουίτα, καταράτα ουίνια κούγμαν, εξαμίνα τσινάμι κάγκη. Μια καταράτα η μαλαία κάσκατα για τσάσπα, νιαουί άγχελ που ζουιάχπι, νιαουί άγχελ του κουιούρι γέσκα κάχπι, ο πυράγκα παχτάχκα, νιαουί ουκουτάπη άζι εξαμίνα να μη κάντσι. Τσέιπαχκα, γοτίτα στα τσουράσπα, νιαουί ουκουτα πασκαχσίνα, νιαουί ουκουπιτίαχ, νέριβιο νησκατάμι ρίκονα κάντσικ η μαλάια κασκάτα. Παπίλα νησκατάπης γιάτσα να μη κάντσικ η μαλάια κασκάτα. Τσαϊ νέριβιο νησκα, παπίλα νησκα, άζι καχπίκα, καταρατάτα αντσουτσίσκα ουάσάκα, άζι ρίκουι το κουρίνμι. Τσαϊ νέριβιο μάνα κάσπα παπίλα, μάνα ούτκα οπερασκα μάντα, δάνια ρίσκα η μακαχπίκα, ασάτα με χωράγκα με οπερασκα ουάσάκα. Πυρο μάνα τούκουι, άζι ρίκουι το κουγκίτσο. Τσαϊ μαντάμι, ουτκάσπα ο περατσίνα κασκάγγι, καταράτα τι αριχπίκα. Μια νίσκα σίνα, τσάι τα ρίκον καπάχκα, νια ουίπη, σωτοτσίνα κάντσι γοτίταστα, σουγμακίνα κονάον ρίκονα κάντσι. Μάνα, άρι καταράτα μτσαρισκάγγι, κονάν ο περασούν ισκάον ο περαί το κοντσίχτσο. Είμα σόκταγνα να εικόνα τι αιχπίκα τσάι τάπης, άζι χάμπι να ραγμι κάντσι. Αστα ουαντάχκα διαβέτης νίσκα ογκουίτα τσαριχκούνα, πρεσιόν άλτο νίσκα τα τσαριχκούνα, ια ουαρμανάζι κουαχαρίκο, τσαϊ ογκουί τα τσαριχκούνα τάμι, η αζίτα κουίδα να κάντσι. Σνα κασκαμαντάμι, τσαϊ ογκουί κουνάτα τσαριχπίκα, πούντα χαμπιν τσίγραχ, άμα τσαϊ ογκουί κούνα αν τσακάτσουν. Τσαϊ ουασάμι νιαουιτάκα, ο περέι το κόντσι. Τσασνα ροχπίμι κι πατάκα, άζι νιαουίκα, ρεκουπερασιόν το κούγκα, ο περασκα ουασάκα. Σνα ζάταχ, νιαουίτα ο περαγκαπάχκα, μάνα δορμίτσιν τσίχτσο σούχταγ, ο περασιόν κονά πισίνα. Τσαϊ ποραντίκα, νιάου ζατάμι τσάουν για τσίντσι. Τσάσνα τσάουν για τσιχπίκα, καν κακάου θα ξατικμή κάγκι, μάνα ο ανιούσκα σίνα, μάνα δορμικον γκίτσου. Σίνα ζάταχ, νιάουιτα ο περαγκαπάχκα, μάνα νιάουιτα καζόξι τσιντσίχτσου. Μάνα καρόμον τσοράσπα ο περαν τσίχτσου, μα είχαν κόνα τσαίτε ως πα μάντσαν κόνα. Νιώκα νιάουιτα ζοχτσίγκα, καρόμον τσοράγκα, ο δίζε πιν τυπικαριν άζικο νιάουιτα τσοράγκα, νίσπα μάντσαν κόνα. Μάνα τσασνάτσο. Σε παραντίκα, νιαουιτάκα, μάνα η μάπα ζωσί συντσίχτσο, νιαουι όρμπιτα ζαπίτι, νιαουι βούλουν μα υπημητίαν, σαϊ ζαπίταχ, ο περάντσι ζάμι. Σαϊ παγμάρι, άζι τεχνολογία, κονάν ποντζα κονακατίαν, χάτων μικροσκόπιον, ίσκα κονατίαν,
allí instrumento con la banca operar en llame. Operasca wasaka, ya nisca sin aquí ya cama allí cuidar y pica, ni ahuica allí recuperación tacharisca manta, cutin yatej, tauna cusca caspaca, humana caspa, chupas paparicusca caspaca, allí ricuito con gimi. Snacaj pica, ama yangamanta, cuija tia cuicho. Ama yangamanta, camba yaya, camba mamata, cuija tricuicho. Ñawipi, catarata tías casamanta, mana rico cujpica, pusamui, ñawita, examinangapaj. Yo solo pagichi, cayueita via cuscamanta, suktaj punja kamachi. Sumakta punjanta causachu y espayami, cayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay